0: Χέρι κάσκο τα μία τωριά.
1: Σαλάμ.
2: Bye, bye, bye the album. Thank you. Peace.
1: Σαλάμ.
0: Thanks.